cicatrice, κάπου να πάμε στον καιρό. Με τον καιρό, με τη βροχή, το αίμα πίζει στην πληγή.